Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.
4: Στο τρίτο φεστιβάλ κρουστών εναλλακτικής σχημής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά καλοκαίρι σημαίνει φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο προϊόν.

0: άριστα με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
1: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόφος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ναι, κυρίες και κύριοι, και έφτασε η ώρα.
8: Ούτε ρυθμισμένα να ήταν αυτά τα άλογα, ρε παιδί μου.
7: Μπαίνει στο στούντιο του ρυθμού μέσα στο άρμα τη σημεία.
8: Με το κόκκινο σωσίβιό της σήμερα, Φέιγο.

0: Παναγία.
1: Τη φορά θα είμαι, ρε.
2: Τι καπούλια, συγγνώμη, τι είναι αυτό.
1: Τα καπούλια.
0: Καλημέρα.
1: Good morning, how are you?
0: Καλά είμαστε εδώ πέρα.
1: Ακάφευδη, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν πιει καφέ. Εγώ δηλαδή δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Χθες ο Φορτούνης δεν είχε πιει.
3: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε εξετάσεις, είμαστε καλά.
0: Ένα αλλάξ πάμε.
1: Ναι, έτσι είναι όταν μεγαλώνεις, πας για
0: εξετάσεις. Είδες, πας για εξετάσεις ξανά και ξανά. Πέτει τι κάνουμε.
3: Είμαι καλά, εγώ δεν έχω κάνει εξετάσεις τώρα.
1: Οκ. Okay.
3: Έχει πόσο πριν.
1: Λίγο.
3: 8 μήνο έκλαιγε. Μια φορά το χρόνο.
0: Μια φορά το χρόνο.
3: Εκτό πια αν δούμε κάτι. Εντάξει είμαστε. Κρατιόμαστε ακόμα. Αλλά κρατιέμαι που έλεγε η Αναπαραγωγή.
0: Αντέχεις, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Έρχεσαι από γυρίσματα, πα

0: Έχουμε, περιφέρω το κουφάρι δεν μου πέρα δόθε.
1: Προχωράει το θέμα εκεί πέρα, έχουμε content, έχουμε.
0: Βέβαια προχωράει. Σε παρακαλώ.
2: Θα
0: τώρα,
2: δούμε κανένα κορμί έτσι που να μας ανταριάσει.
1: Baywatch.
0: Θα δείτε, θα δείτε.
1: Θα δούμε. Ναι.
0: Θα δείτε, θα δείτε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, έχει.
1: Ανδρικό και γυναικείο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία,
2: ανυπομονούμε για το GNTM, όπως ανυπομονούμε να μας πεις
0: ναι.
2: για το θέμα ημέρας μας που έχουμε σήμερα και ο κόσμος μας στέλνει στο 6937-949-949 παρατράγουδα που έχουν συμβεί σε γάμους.
0: Γάμους και βαφτίσεις.
2: Και βαφτίσεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Ό,τι μυστήρια. Έχετε. Ναι. Σε μυστήριο, εν πάση περιπτώσει. Σας άκουσα και εσάς πάρα πολύ ναι. πλάκα. Έχω να σας πω ιστοριάρα φανταστική. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω τώρα όμως.
2: Είναι μεγάλη.
1: Άμα γουστάρεις να την πεις τώρα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: θέλω να σας πω είναι η ιστορία που έγινε ο Ηλίας Ψινάκης νονός. Που βάφτισε του σχορεμένου του
1: μπάρου
0: του το παιδί τέλος πάντων. Του μάνου του ενός του καμπίτσι του σκηνοθέτη. Του λένε λοιπόν θα βαφτίσεις το παιδάκι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήταν το δεύτερο τρίτο παιδάκι τους. Λέει εντάξει πότε. Λέει ξέρω εγώ σε 2 μήνες από τώρα. Λέει ωραία πάρτε τα λεφτά. Ψαρίστε όλα τα πάντα. Και απλά πάρτε με μια εβδομάδα πριν για να έρθω. Λέει εντάξει να μην το ξεχάσω. Εντάξει του λένε τον παίρνουν. Λοιπόν ήταν αρχές Ιουνίου. Και του λένε λοιπόν έλα Ηλία μου αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
3: Ποιο αυτό.
0: Λέει αυτό που έρχεται.
3: Είσαι τρελή, καθίστε και κρέμονται. Σαν και κρέμονται, σου φαντίζει με το παιδί. Δεν είναι κανένα στην Αθήνα, δεν είναι παπαράτσι.
0: Εποχές τώρα παπαράτσι που κρέμονταν από τα δέντρα,
2: ναι,
0: θέλω να σα πω έτσι. Μεγάλες εποχές τότε.
1: Λάθος στιγμή δηλαδή.
0: Λάθος στιγμή.
1: Επικοινωνιακά.
3: Δεν μήκονο, μπορείς και μάλλον.
2: Έπρεπε να το.
0: Ακυρώστε τι. Λέει, καλά, τι να κυρώσουμε. Τι βάφτισε, θα κυρώσουμε. Έξτρα, δηλαδή.
1: Γιατί λείπουν οι παπαράτσι.
0: Ναι, όχι, λείπουν οι παπαράτσι, λείπουν οι celebrity. Πώ θα του καλούσουν. Έχουν πάει όλοι μήκονο. Είναι όλοι μήκονο. Έχετε τρελαθεί και κρέμονται.
1: Πάμε εκεί να το κάνουμε.
0: Ναι, του λένε δεν γίνεται να τα κυρώσουμε, είναι όλα κλεισμένα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μεταβαίων και κλάδων, φτάνει στην εκκλησία ο Ηλίας. Έχει καλέσει και όσους μπορεί να καλέσει από celebrities, γιατί αυτό τον ένοιαζε, να, όλο αυτό να αναπαραχθεί.
3: Ναι. Κρεμόντουσαν, λέει, είπα περάτσι από τα δέντρα.
0: Τέλος πάντων, φτάνει στην εκκλησία. Εννοείται ότι δεν ξέρει, το πιστεύω. Εννοείται.
1: Εντάξει,
0: αλλά δεν
1: διαβάζεις.
0: Έχει να κάνει, ναι. το διαβάζει. Φτάνει λοιπόν εκεί και ξεκινάει ο παπάς να λέει το πιστεύω. Και λέει, πιστεύω εις έναν Θεό. Και έπρεπε ο Ηλίας να πει το ίδιο. Ναι. Και λέει, κάτω ψινάκι.
1: Τι.
0: Κοιτάζουν όλοι.
1: Τζα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάζουν όλοι οι έντρομοι, παγώνουνε. Σου λέει, Ταγί, λέει ο ψινάκι. Δικιά μας είναι ο παπάς, να το ξέρετε. Του λένε, σταμάτα ρε για το παπά, μου το λες. Καλό. Πατέρα παντοκρατέρα, παγωμάρα στην εκκλησία. Ποιητή ουρανού,
1: γιατί?
0: Και στο τέλος τελειώνει. Δεν ήθελε να το πει, το πιστεύω, και έλεγε ου, αστείο, ως πλάκα. Okay. Και οι άλλοι είχαν τρομάξει ότι θα τον διάξει ο παπάς. Και ήταν πολύ αμήχανο. Και στο τέλος τελειώνει ο παπάς και κάνει ο ίδιος ο παπάς. Και κάνει ο ψινάκης. Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα τη δουλειά μας.
1: Καταπληκτικό. Δεν τον έδιωξε ο
0: παπάς. Καθόλου.
1: Να κατεβάσει τον πολυέλληνο επικλειστικό.
0: Συνάγησε αυτό το σπίτι μου, τα

0: Αθηνά. Αφαλίδουμε το όλα στη φόρα. Όλα τα gossip αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αέρα και έχουμε ένα έκτακτο δελτίο. Καθώς μας ενημέρωσαν από το control πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε έτοιμη να κάνει ενημέρωση. Παρακαλώ, ας ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, πάμε.
2: Στο κομμάτι μιας info εκπομπής.
3: Νομίζω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αν και γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα έκανε και info.
4: Πιστεύετε ότι αν έβγαινε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο δελτίο και έλεγε τις ειδήσεις, θα ακούγαμε τις ειδήσεις? Εγώ πιστεύω πως όχι. Θα κοιτάγαμε το μπούστο, θα κοιτάγαμε την μπούκλα.
0: Εντάξει, δεν ήθελε και ειδήσεις η κοπέλα. Μία info εκπομπή.
1: Μήπως τον καιρό.
0: Info εκπομπή δεν θα πει την είδηση.
1: Μήπως θα μπορούσε να πει τον καιρό. Το έχει πει και η Πετρούλα το καιρό. Το έχει πει και η Ελένη Τσολάκη χορεύοντας τον καιρό.
0: Ο καιρός, τον λέω και εγώ τον καιρό.
1: Αν το λες και εσύ τον καιρό, ορίστε, μπράβο.
0: Όλες οι ωραίες γυναίκες.
1: Με το ωραίο μπούστο.
0: Λοιπόν, αλλά info ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη φανταστώ.
1: Πάντως το εννοούσε, δεν το είπε αστεία.
0: Ναι. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτή η ζωή πρόταση? Γιατί τώρα ας πούμε.
4: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
4: Θα ήθελα πολύ να δω ποιος θα της δώσει αυτό το βήμα να το κάνει. Πολύ θα ήθελα.
1: Να μας πει και πού θα ήθελε, όντως, ναι.
0: Okay. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μαθήματα.
4: Ναι.
0: Αυτοβελτίωσης.
4: Ναι.
0: Μαθήματα συμπεριφοράς. Και πώς πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί.
4: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος διδάσκει το σωστό το NLP.
5: Oh. Καταρχήν ξυπνάω και λέω, αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι. Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Που πρέπει να το προσέχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Τον λατρεύω από τα βάθη της καρδιάς μου.
1: Το σώμα
0: μου. Που το λέει έτσι όπως το λέει.
1: Ξυπνάω κάθε πρωί. Ανάλογα και πώς το χρησιμοποιείς το σώμα σου κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, αν είσαι γυμναστής.
0: Ναι.
1: Είναι το σώμα σου ένα εργαλείο.
4: Αφού είναι ναός, τον προσκυνάνε.
1: Μπράβο.
0: Προσκυνήστε το είδωλο.
4: Πέφτεις εκεί μπροστά, το προσκυνάς και κάνεις και μετάνοια. Και λες, ευχαριστώ Θεέ μου.
0: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ξυπνάω κάθε πρωί και λέω πόσο ωραίος.
4: Μα είναι πολύ ωραίος,
1: κούκλος. Είναι και έχει σωματάρα.
0: Δεν το συζητάμε και είναι και φανταστικό παιδί.
4: Εγώ που ξυπνάω και βλέπω τους κύκλους μου το πρωί.
0: Το λες εσύ.
4: Ταλαιπωρημένη δεν το λέω.
0: Γιατί
4: δεν το λες έτσι, κούκλα μου, σου λουπά σου.
0: Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να
4: με δηλωμένος.
0: Δεν δηλώθηκε!
1: Το κατήλι μου!
0: Δεν δηλώθηκε! Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, παιδιά, εδώ στο Ρυθμός Tube. Καταπληκτική συνέντευξη, μπορείτε να την ακούσετε όλοι. Στο Ρυθμός Classics, βεβαίως, που σας είχαμε πει με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Να μπείτε να τα ακούσετε.
1: Ανέβηκε χθες
0: μια πολύ ωραία συνέντευξη, αφιερωματική. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν σε σχέση με τη συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους. Όλοι ξέρουμε και πιστεύουμε μάλλον πως η συνεργασία τους ξεκίνησε με το «Έλα να με τελειώσεις» κτλ. Όχι! Είχε υπάρξει συνάντηση και πριν από αυτές τις επιτυχίες. Και άκου τι έγινε.
4: Τι?
6: Και έρχεται με ένα δίσκο και με τραγούδι και αρχίζει και μου δίνει τότε το «Κάνεις την άκρη να περάσω, θα σε ξεπεράσω». Όπως θα σε ξεπεράσω. Στο σταυρό που σου κάνω. Δηλαδή 5 στα 5 επιτυχίες.
0: Το που μετά.
6: Αλλά ήρθε με λίγο. Με ένα εφάκι τύπου, ναι, αλλά τα δικά μου τραγούδια θα είναι τίτλος δίσκου. Τα δικά μου τραγούδια θα γίνουν βίντεο κλιπ. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, δηλαδή δεν μας πει αυτός τι θα κάνουμε. Άμα έρχεται έτσι, λέω, πες να μην έρθει.
1: Το Θεοφάνο.
6: Τώρα πιστικά σου σηκώνω ολόστιμα και λέω.
4: Έτσι ξεκινήσατε δηλαδή.
6: Έτσι και δεν τα παίρνουν τα κομμάτια και τα δίνει στην Άτζελα, τα δίνει από εδώ και έτσι τα στο Μπασκάλ Τερζή και κάνω όντως μεγάλη επιτυχία.
0: Παιδιά, είναι καταπληκτική συνέντευξη.
1: Το κάνεις στην άκρη.
0: Να κάνεις την άκρη να περάσω. Που το είπε η Άντζελα Δημητρίου. Το «Στο σταυρό που σου κάνω». Του Τερζή, το θυμάστε αυτό που λέει? «Στο σταυρό που δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα».
4: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Της Άντζελας,
4: τραγουδάρης του δώσε.
0: Κάνες την άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω.
1: Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ τις έχω.
4: Σου λέει όμως ότι μου έφερε όλα. Πόσα τραγούδια και ήταν όλα επιτυχίες.
0: Και μετά από χρόνια λέει, θέλω να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Ρέμο. Ας πάρω όσα τραγούδια θέλει. Και έκαναν αυτές τις τεράστιες επιτυχίες.
4: Βέβαια, παιδιά. Πολύ ωραία ιστορία.
0: Πολύ.
4: Πολύ.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Το ραντάρ εκεί.
7: Ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Γιατί δίνει πολλά λεφτά.
4: Ξύπνησε το ραντάρ, παιδιά, για να δούμε.
1: Αλλά τέλος πάντων. Α, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια σήμερα στο πρώτο στοιχείο που να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
4: Ωραία, από 6 ως 16 οποιοδήποτε μήνα. Τέλεια.

0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε ιστορίες ευτράπελα που έχετε ζήσει σε γάμους και σε βαφτίσια. Εμείς τα δικά μας τα πάμε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Μας στείλετε όμως και εσείς τα δικά σας. Η Τζίνα λοιπόν λέει, στη βάφτιση του γιού μου λυπήθηκα πάρα πολύ τον παπά. Στο απεταξάμιν λέει στον ονό να φτύσει. Αυτό που κάνω
1: τρεις φορές.
2: Τον του στείνεις.
0: Τον βλέπω, λέει τον ονό. Είχε μια πορεία στο βλέμμα. Δεν είχε ξαναπάει σε βάφτιση προφανώς, δεν το είχε ξαναδεί αυτό, δεν ήξερε. Τον κοιτάει λοιπόν με απορία τον παπά, του λέει ο παπάς, φτύσε παιδί μου. Πού, ο νονός.
2: Δεν το είχαν πει, ρε.
0: Του ξαναλέει, φτύσε. Πρέπει να κάνεις έτσι. Ο νονός λέει, σίγουρα. Φτύσε, ρε, του λέει ο παπάς, επιτακτικά. Και του ρίχνει, λέει, μια ροχάλα μπαμπάτσικια ο νονός του παπά. Τι κάνεις εκεί, του ουρλιάζει ο παπάς. Λέει, εσείς δεν μου πάτε παππούλη να φτύσω. Εντάξει, ήταν με απορία, με απορία και τρόμο.
1: Μα και εσύ πήγες να γίνεις ζωή.
0: Και λέει, όχι, στα αλήθεια, ρε Κριστιανέ.
2: Κάνε ότι φτύνεις.
0: Και τι λέει αυτός. Του δώσε και κατάλαβε του σατανά ο νονός. Να το φτύσεις, λέει, παππού, για να το κάνεις μπάνιο. Τέλος πάντων, προχωράει, έρχεται, λέει, η ώρα να βουτήξει το μικρό στην κολυμπήθρα και έτσι πως τον κρατούσε. Του ο μικρός ρίχνει ένα κατούριμα στο παπούτσι του παπά επάνω. Ο παπάς αυτός, όπως καταλαβαίνετε, λίγη ροχάλα, λίγο το κατούριμα και στο τέλος του λέει, δεν του έχεις βάλει και λάδι ακόμα, του λέει, παπάς, φαντάσου.
2: Ότι πήρε τα χούγια του,
0: έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και ένα ηχητικό.
2: Α, ναι.
0: Ο Παύλος μας έστειλε, για να το ακούσουμε.
3: Τραγουδούσα σε γάμο στην Αμαλιάδα μια χρονιά και επειδή δεν είπα ένα τραγούδι, δεν το ήξερα. Ένα. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Εκεί τη ρηχή ο Λεγιάννη Ντόπιο Λαϊκό τραγουδιστή. Και επειδή δεν το ήξερα, ήρθε ο Αμπρός και μου το άκουσε αυτή.
1: Σου πω λίγο. Σου πω, δεν το ξέρεις.
0: Και να πάω να δαγκώσω τώρα κι εγώ το αυτή του Φορτούνη που δεν είχε βάλει τα θρακιώτικα της Μπαϊτούς και
2: λένε. Είδες, ωραίο κόλπο, γιατί πας και καλά να του πεις κάτι, δεν βλέπει ο κόσμος και το δαγκώνεις αυτή.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
4: Οι συμπεφέροι, αν μιλούνται, να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.

0: Το Μιχάλη Χατζηγιάννη χωρίς αναπνοή, φτάσαμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και φυσικά με τα νέα προϊόντα Mr. Grand δοκιμάζουμε τα πάντα σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες, με έμφαση στην τοπική παραγωγή, με επιστοποιημένη ποιότητα, με τρόφιμα παιδιά, με φροντίδα και καθημερινές λύσεις και την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές, με μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Όλα αυτά μαζί, φεύγουμε και πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Με κίνηση καιρό και Madame Bakira βέβαια, που θέλω να είστε όλοι έτοιμοι για να παίξουμε.
2: Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι με τα πλοία της Anne Klein's μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα και Χυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Χυσού.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ξαναλέμε, ο Φορτούνης δεν ανοίγει το κουμπί, αλλά τελικά όλα καλά θα πάνε. Βέβαια. Παιδιά, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα, απλή είναι και η κίνηση. Είναι!
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Τώρα θα μας τα πει όλα ο πράκτορ Βουφού.
14: Είναι απλή γιατί έχει παντού κίνηση. Δηλαδή και στο ποτάμι και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, εδώ μέχρι το Μαρούσι σταματάει η πυκνή ροή, η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείων και το κέντρο χαμός σε Ακαδημία, σε Πειραιώς, σε Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Η παραλιακή ανάμεσα από τον Άλυμο και τον Φλίσβο με πυκνή ροή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, σήμερα Μπέτη, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά τον καιρό θα τον πει, τον λέει ο Βασίλης Τερλέγκα.
15: Ωρε φίλε, τι θα ζήσουμε πάλι.
12: Και έχει λέει πολύ ήλιο.
15: Καημό.
12: Καημό
14: δεν
12: πολύ.
14: Δεν τραγουδάει, είναι μόνο.
12: Άκου τώρα τι θα γίνει, εντάξει. Σας θέλουμε κέφι πανηγύρι.
15: Έτσι.
14: Έχουμε ανοίξει την πύρα από τα βαλή.
15: Αλέξανδρε, πάρε θες.
14: Έχουμε πάρει το σουβλάκι στη λαδόκολα.
12: Σήμερα ο ήλιος βγαίνει και κάνει την εμφάνισή του. Εμφάνιση μεγάλη. Ο υδράγυρος ανεβαίνει ψηλά. Κοντά στους 38. Και μας καίει.

0: Πες το, μου έρχεται τα
1: κάμπα. Κάμπα, κάμπα, 7, 0, 6, 6, τα φώτα να μην.
2: Πού να το πιάσω, δεν ξέρω.
3: Και έρχεται η Ματάμ Μπακύρα, αυτό να σώσει.
2: Παναγία μου, τώρα πεις απ' τα.
0: Σάγεσαι, με σάγεσαι.
2: Πολύ, πολύ.
0: Είμαι έγκυος. Εγκυμονώ έμπνευση.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Τόνις Ρέμος με τη Δευτέρα και στο ρυθμός Classics από χθες στο YouTube.
1: Τώρα ερχόμαστε με Madame Bakira. Είναι η ώρα να καλέσεις στο 210-68-35-722. 210-68-35-722 για να παίξεις με τη Madame Bakira και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Bianca Al Forno 10 τεμαχίων. Γιατί αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στα 70's. Vintage Collection από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο με την υπογραφή του. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές, οι οποίες είναι χορταστικές και υπέροχες. Η θρυλική Βεζούβιος, η Καναδιάνα και η Vintage Special Φορτούνη. Σου άνοιξα την όρεξη.
0: Μου άνοιξε την όρεξη για την Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Okay.
0: Madame Bakira.
3: Hello.
1: Madame Bakira is here in the building. Says good morning.
0: Good morning,
1: Madame Bakira. How are you? Very, very fine.
0: Very nice.
1: Well, let's make some English lessons
4: today. Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε αγγλικά.
1: What's your name?
0: Bill.
4: Αθηνά.
1: My name is Athena and I'm how old?
4: Σιγά να μην πω.
0: I'm fine.
1: And I am... What you can see, what can you see? I see a 28-year-old woman.
4: Μην ανεβείτε πάλι.
1: No,
4: εκεί παίζω μπάλα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε ρε παιδιά?
0: Είμαστε πολύ ωραία σήμερα.
1: Τέλεια, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Βεβαίως.

0: Who's on the line first? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα μας. Από το θάλαμο μας μιλάτε. Ακούμε κάτι τέτοια. Από το θάλαμο κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως από πού μας παίρνετε.
1: Καλημέρα, κυβερνήτης ο ίδιος
0: μας. Μας έφερε στα τζαλάκο τους, ρε φίλε.
2: Από το κόπκιτ. Από το κόπκιτ απευθείας.
0: Μας έφερε στα τζαλάκο τους.
2: Ωραίο.
0: Πώς ονομάζεσαι?
1: Δημήτρης.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πας με τα παλιά λαϊκά, καλά?
1: Πιστεύω καλά, πιστεύω καλά.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θα το βρεις. Σου δώσα και ένα hint. Άκου. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Ah, if you were only here, my last cigarette, so I could talk with you every drug that I take.
2: Mm. Έλα, Δημήτρη, το έχεις. Όχι.
3: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, δεν ήταν δύσκολο πάντως. Αν είσαι γνώσης, δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Αν γνωρίζεις το αγγλικό.
2: Μια ανετέραν φορά.
0: Για να δούμε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται, άντρες σήμερα? Τι έχει γίνει?
3: Είναι το τραγούδι.
0: Μάλιστα, το τραγούδι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση. Δεν μου λες, Διονύση, να το ξαναπώ? Το βρήκες?
1: Ξαναπείτε το.
0: Ωραία. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Oh, if only you were here, my last cigarette, so I could talk with you with every drug that I take.
2: Έλα, θα το βρεις τώρα, Διονύση.
0: Έλα, είναι εύκολο.
2: Όχι.
0: Τι παγωμάρα είναι αυτή,
1: ρε παιδί. Στο άγγιο μου πακέτο.
0: Διονύση, άκου εδώ τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Απόψε μπήκες.
3: Ρε Διονύση.
0: Φοβερός, hey.

0: Βεβαίως.
1: Γουλιά, γουλιά, γουλιά, γουλιά, μαζί σου, μαζί σου να τα λέω.
0: Ωραία
2: φωνή
0: έχεις. Μπράβο. Ωραία φωνή έχεις. Τραγουδάς.
3: Πού και πού έτσι στο μπάνιο.
0: Το μπάνιο μόνο ρε Διονύση κρίμα. Ωραία φωνή έτσι να σας ακούσουν.
2: Για ρίξε ένα ρεφρενάκι για να φύγουμε έτσι.
0: Ρίξε το αγαπημένο σου, ποιο είναι το αγαπημένο.
3: Μα τι να πω. Που... στο περιθώριο που ζω φυλακισμένος.
0: Ωραίος. Πολύ ωραίος.
3: Όσο αγαπώ μοιάζει με λέξη που τη λέει μεθυσμένο.
0: Τι λες ρε φίλε.
3: Για να σου πω. Άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
0: Πώς
3: αγαπώ. Πάνω στου μπράτσου μου χαράζω την κλίση.
2: Περνάς τον μπούτκα.
0: Εντάξει, περνάς τον μπούτκα. Πας για φινάλε.
4: Πας για
0: σιτή
4: τώρα εσύ για δίσκο.
2: Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλή όρεξη.
0: Διονύση ρε, καταπληκτικός.
2: Διονύση.
0: Μπράβο,
2: μπράβο.
0: Μπράβο ρε Διονύση, μπράβο.
2: Τα φιλιά μας.
0: Πολλά φιλάκια, bye bye.
3: Είστε υπέροχοι.
0: Thank you.

0: Ερεγλέντια, Πέγκι Ζήνα και Άμυνα, έτσι, στο
1: έτσι.
0: Ρυθμό
1: 949. Άμυνα θα παίξουμε για μισθό.
0: Πάμε πρωινό Τρίτης, παιδιά, και ακούστε λίγο κάτι. Ακούστε. Γατάκια.
2: Γατάκια.
1: Ναι, ρε.
2: Α,
1: όχι, γλαρίδα.
2: Σε αδελφίνια μου έκανα. Κάτι.
0: Κοντά είστε πάντως, μισό λεπτό. Εσύ είπες γλαρός.
2: Η αδελφίνη.
0: Η Μπέτη.
2: Μου θύμισε εσένα χθες που έκανες
1: πράγματα. Σαν γατάκια.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι στην Τουρκία αυτόματοι πολιτές ή τέλος πάντων αυτόματες ταΐστρες για γατάκια. Επειδή έχουν πολλά δέσποτα στην Κωνσταντινούπολη, έχουν φτιάξει εδώ πέρα αυτά τα αυτόματα ταΐστρες, όπου πάνε οι γάτες και παίρνουν το φαγητό τους και τρώνε.
1: Okay. Πώς το κερδίζουν και λίγο. Ναι, πώς, πατάνε κανένα κουμπί.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πρέπει να είναι νιαουρίσουν.
1: Α, πάνε και πώς το κάνουν.
0: Επειδή πεινάνε γατούλες, έχουν μάθει ότι πάνε μπροστά.
1: Και με το που κάνεις μία πέφτει η δόση τροφής.
0: Βεβαίως.
1: Και το λάτρο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι γλάρι, παιδιά. Οι οποίοι έχουν μάθει την πατέντα. Έχουν μάθει την πατέντα. Και πηγαίνει και νιαωρίζουν μπροστά.
1: Αλήθεια,
0: μπροστά από την ταΐστρα της γάτας και την τρώνε, ρε εσύ.
1: Καλά, φανταστικό. Η γλάρι είναι τόσο έξυπνο πουλιά.
2: Μα μου έκανε λίγο εμένα το ηχόχρωμα, αλλά μετά μου θύμισε και δελφίν.
1: Ρε η γλάρι είναι τόσο έξυπνο πουλιά, επαναλαμβάνω.
2: Σου λέει για να πεθάνε. Για να καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Ήξερες εσύ ότι οι γλάρι μπορούν να αντιληφθούν ότι άμα νιαουρίζουν το μηχάνημα θα πέφτει φαΐ και νιαουρίζουν και πέφτει.
0: Εμείς μόνο να μας κουτσουλάνε τι είχαμε μείνει εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και πάει σου λέει ότι αυτό κάνει νιαούρισμα και σου βγάζει φαΐ εδώ πέρα.
1: Πω, ωραίο. Έχω πάθει σοκ με τους γλάρους τώρα.
2: Απίστευτο.
1: Θα ασχοληθώ με γλάρους. Θα μάθω τι κάνουν οι γλάροι.
2: Μη φάσου εγώ γλάρος.
3: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: Με τη BMW X2, δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι

0: Δεξιά, διαγώνει αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Η ώρα που δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Ταιριάζει και το ώρα με τα δώρα. Έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών. Θα δώσουμε δωράρες, εισιτηριάρες.
18: Εισιτήρια, 2 εισιτήρια με Golden Star Ferries. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί

0: είναι για ανδροτίνο Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries και παίξτε και στη λέσχη μας, γιατί ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει δύο εισιτήρια.
1: Α, δηλαδή αυτός που θα τα κερδίσει είναι αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε πάλι.
2: Ακριβώς. Θα ξεκαθαριστούμε ένα ποίημα με τη λέξη κουλό.
1: Κουλό.
2: Δηλαδή επειδή συζητάγαμε σήμερα τα κουλά που σας έχουν τύχει στους γάμους και στις βαφτίσεις και τα ευτράπελα. Το ευτράπελο είναι δύσκολο, οπότε σας το κάνουμε εμείς πιο εύκολο.
0: Τα κουλά λοιπόν.
2: Θέλουμε λοιπόν τα κουλά ή το κουλό, ό,τι θέλετε. Από τα δύο, η κουλά ή κουλό.
1: Περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα δίνουμε
0: 150
1: ευρώ μετρητά. Περιμένουμε και τον Dr. Petty, περιμένουμε και τον Βασίλη Τερλέγκα.
0: Θα έρθω σε λίγο. Μ' ακούς Φορτούνη, θα σου πω καιρό. Το πώς θα παίρνουν τις στροφές. Και πώς θα παίρνουν τις στροφές και το καντήλι και όλα.
1: Αντάξει.
3: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Dr. Betty.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Ναι,
3: μας αρέσει.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει low vibrational? Low vibrational.
3: Αγάπη και δόνηση.
2: Χαμηλής δόνησης.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
3: Ερωτικό βοήθημα.
1: Που έχει γίνει. Τι. Φορτουνή, παίρνα έξω. Αποβάλλεις αυτό.
2: Για να λες και εσύ χαμηλή δόνηση τώρα.
1: Τι είναι αυτό, έχει γίνει viral.
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται. Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται στη Gen Z?
3: Δεν είμαστε.
1: Φαίνεται. Η Gen Z λοιπόν βρήκε έναν όρο ο οποίος κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα, σε εφαρμογές γνωριμιών και στις συζητήσεις περί ψυχικής υγείας, της χαμηλής δόνησης ή low vibrational σχέσεις. Λοιπόν, αυτή η έκφραση θέλω να σας πω ξεκίνησε από τον χώρο της πνευματικότητας και της αυτοβελτίωσης. Έτσι, NLP και τα λοιπά. Σήμερα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο ανθρώπους. Παρότι η φράση ακούγεται λοιπόν κάπως μυστικιστική και τα λοιπά, στην πράξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ συγκεκριμένο και οικείο μοτίβο.
3: Όταν ένας από τους δύο καίγεται.
1: Μπράβο. Μια σχέση όπου η συναισθηματική εργασία, η προσπάθεια και η επιθυμία για εξέλιξη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο από μια πλευρά.
2: Κατάλαβες, η Gen Z. Τώρα το λέει low vibration. Εμείς τον έλεγαμε.
1: Τι το λέγαμε εμείς?
2: Αλλιώς αυτόν που έδινε συνέστημα και δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Μακάκα.
3: Το μακάκα.
2: Ο βλάκας της υπόθεσης.
3: Ναι, αλλά την έχει πατήσει. Πώς μπορείς να το μειώσεις αυτό το πράγμα? Και περιμένεις και ελπίζεις ότι θα αλλάξει η άλλη πλευρά και δίνεις και δίνεις και δίνεις και δεν παίρνεις ποτέ.
2: Πάρ το κουβαδάκι σου και σ' άλλη παραλία.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με την Αθηνά Φαλίδου.
3: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, μη low vibrational. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μόνο η μία πλευρά συμμετέχει και η άλλη κάνει γκουχ μουχ, δεν μπορώ. Στη μάνα σου.
2: Γεια σας.
3: Ούτε λίγο υπομονή.
2: Όχι στη μάνα σου, εγώ στη δική μου.
1: Τι?
2: Εγώ στη μάνα μου.
1: Γιατί εγώ μπορεί να πάω σε κανέναν άλλον?
2: Εγώ
1: γιατί να πάω στη μάνα μου?
2: Γιατί εγώ φεύγω? Να μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Εγώ να πάω σε έναν άλλον.
2: Ναι. Πήγαινε σε άλλον. Αλλά θέλω να πω, μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Όχι, αγάπη μου, αυτός γιατί να φύγει? Αφού τον έχεις εκεί και τον παρακαλάς και τον περιμένεις και τον αυτόνεις
2: και
1: τον.
2: Έχει βολευτεί κιόλας.
1: Τον γαλιφιάζεις, είναι δυνατόν?
2: Γιατί κάποιοι το λέω, γιατί έχω μια φίλη, ας πούμε, που το είχε γίνει αυτό. Έχει συμβεί.
3: Δεν έχει συμβεί.
2: Τι γίνεται? Μου λέει, μα άμα δεν με ήθελε θα έφευγε. Τι λες, αγάπη μου?
3: Βολεύεται μια χαρά.
1: Τώρα. Αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Μακριά τα low vibrational, παιδιά. Μακριά. Όποιο. Τι είναι αυτό?
3: Κοντά το ραντάρ.
2: Να το.
0: Το ραντάρ του στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα.
3: Ναι.
1: Που εργάζεται στην εστίαση.
3: Ναι.
1: Και το όνομα του ή της,
3: ναι,
1: αρχίζει από Β. Βαφτιστικό Β.
2: Βασιλική, δηλαδή, Βασίλης, Βασιλική, ναι. Βίκτορος, Βικτορία, Βλάζης, Βερενίκη,
3: Σούπερ.
2: Βιργενία, Βαλάντης. Χιλιάδια ονόματα.
1: Πάρα πολύ
3: λεπτά,
2: Βιολέτα. Εύκολο. 6 με 16 να δουλεύει η εστίαση
1: και να αρχίζει σε βαφτιστικό από Β. 2-10-68-35-7-22. 5 ολόκληρα λεπτά. Όσοι λοιπόν θα ακούτε ή ειδοποιήστε κάποιον που ξέρετε να έρθει να τα πάρει.
4: Είσαι γιατί μου τα λες να μην κάνω τα νεύρα μου.

φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο

0: Βασίλη, σου τη Βασιλική.
1: Δεν βρέθηκε.
2: Πώς γίνεται, ρε παιδιά?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πού είστε,
2: ρε Μπίλι?
1: Σας ψάχνουμε, ρε παιδιά, και δεν σας βρίσκουμε. Τουλάχιστον αύριο θα έχουμε 300 ευρώ με τρίτα. Κάτι είναι κι αυτό.
2: Κάτι είναι κι αυτό.
3: Στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Ήρθε ο Μπάτμαν.
2: Και όμως ήρθε ο Μπάτμαν.
1: Πού?
2: Εδώ, παιδιά, σας έχω μια ειδησάρα. Στη Λάγος Δε Μορένο, στο Χαλίσκο, στο Μεξικό, έγινε Gotham City, καθώς φαίνεται.
1: Γιατί?
2: Καθώς ένας μυστηριώδης Batman του Μεξικού έχει γίνει viral.
0: Αληθινός Batman.
2: Είναι ένας τύπος, ο οποίος την έχει δει Batman στο Μεξικό.
1: Τι κάνει?
2: Πιάνει κλέφτες την ώρα της δράσης που πάνε να κλέψουνε και τους τιμωρεί παραδειγματικά δένοντάς τους σε κολόνες με μονοτική ταινία.
1: Καταπληκτικό.
2: Ζωγραφίζει πάνω στα πρόσωπά τους.
1: Ναι.
2: Είναι κλέφτης, προσπάθησε να κλέψει κτλ. Τους δένει με μονοτική ταινία στο στήλο.
0: Δεν το έχεις δει.
2: Και γίνονται πάνω. Είναι φανταστικό.
1: Είναι φανταστικό.
0: Κοίτα λίγο όμως να δεις πώς τους κάνει. Τους δένει, παιδιά, από
1: παιδιά,
0: πάνω μέχρι κάτω.
1: Τους δένει σαν μούμιες.
2: Ναι, σαν μούμιες.
1: Δεν μπορεί όχι να κουνηθεί.
2: Ναι, σαν κάποιες.
0: Κοίτα, ρε.
1: Καλά, καταπληκτικό.
2: Σου λέει, θέλεις
1: να κλέψεις. Και από πάνω έχει βάλει και ένα χαρτόνι που λέει τι έχει κάνει.
2: Και μπορεί φυσικά η αστυνομία.
1: Τιμωρός.
2: Να.
1: Batman τιμωρός.
2: Η αστυνομία έχει θορυβηθεί στο Μεξικό γιατί σου λέει τώρα είναι.
1: Τι θορυβήθηκε, εγώ θα του έκανα. Θα σχέλεω τα μάτια.
2: Επειδή δεν βλέπει την κλεψιά, τους αντιμετωπίζει σαν θύματα δεμένα σε κολόνες αυτούς.
1: Τι σαν θύματα.
2: Δεν βλέπει ότι πήγαν να κλέψουνε.
1: Καλά, αυτό όμως τους φαίνεται.
2: Ναι,
1: δεν χρειάζεται.
0: Άρα αυτό είναι ο ένοχος και αυτή είναι η αθώη σε αυτή την περίπτωση.
2: Παρ' όλα αυτά, όπως και ο γνωστός Batman στην ταινία, έχει ένα τεράστιο γκρουπ που τον στηρίζουν.
1: Βέβαια. Εδώ θα φύγω εγώ να πάω να τον βρω.
2: Κοίτα να δεις πώς την είδε και έγινε Batman.
0: Κανονίστε γιατί θα βρεθείτε εδώ.
1: Να σας πω, δεν δείχνει την ταυτότητά του, δεν λέει ποιος είναι.
0: Κανονικός Batman, παιδί μου.
2: Έχει γούστο να ντύνεται και νυχτερίδα. Ωραία

0: Εμείς είμαστε, δεν είναι το άκυρο χειροκρότημα.
1: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
2: Η Μπέση είναι που χτυπάει και κρατάει ρυθμό.
1: Ρυθμό, γιατί πρέπει και εσείς να έχετε ρυθμό στο πείμα που θα πείτε, που θα απαγγείλετε εδώ στη Λέσχη με το καλό μετά το διάλειμμα. Θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη κουλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καλύτερος, αυτός που θα γράψει το πιο ωραίο, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferries. Ωστόσο όμως τώρα,
2: εάν είσαι έως και 34 ετών,
1: ναι,
2: με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021,
1: ναι,
2: και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026.
1: Ωραία.
2: Του Στέλιου Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hooper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως και 6 Ιουλίου.
1: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Τώρα μιλάω εγώ. Είναι η σειρά μου να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Τι θα πει, θα μας πει.
1: Έχεις να μας πεις
0: κάτι.
1: Σε λίγο, κάτι
0: μισό λεπτό. Έψαχνα να πω το σωστό. Ανάτο.
3: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα, τι λες και δεν τρέπεσαι. Τώρα, τι είναι αυτά τα οποία λες, βρε, ξεδιάντροπο.
0: Δεν
3: τρέπεσαι λίγο.
0: Έλα,
3: πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύτρωσα, ποιο πλανήτη.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: ο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
9: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Με διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια.
15: γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Επιστρέψαμε, ο ήλιος καίει και θα ανέβει κι άλλο και αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, παιδιά. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Τρελαίνομαι. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, μια σημειαμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυλήματα γλυκόρυσας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα και η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Προσοχή, παιδιά! Προστασία στο προσωπάκι μας! Προστασία!
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Προστασία και στους δρόμους της πόλης, όπου θα μας πει τώρα ο πράκτορ Βούφου, ο πράκτορ της κίνησης, τι συμβαίνει.
21: Με τα κιάλια μου. Λοιπόν, μποτιλιάρες μας στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό κλασικά. Εκεί πέρα πλέον θα το έχουμε συνηθίσει. Αν πάμε από δυτικά προς ανατολικά.
20: Ναι.
21: Τώρα, το ποτάμι κλασικά και στα δύο ρεύματα, πυκνή ροή από Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ.
20: Ναι.
21: Και αν έρχεσαι στην πόλη και κινείσαι στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει μποτιλιάρες. Το κέντρο είναι χάλια. Και τώρα το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Τέλος, βλέπω ένα πρωινό μποτιλιάρισμα στο Δέλτα Φαλήρου. Προς τον Πειραιά.
20: Με τον καιρό, τι γίνεται με τον καιρό.
22: Με τον καιρό σήμερα δεν παίζουμε. Θα ανοίξει κλιματιστικό.

0: στον καιρό.
1: Από τελείωσε με. Από τελείωσε με, ρε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, η λέξη κουλό ή κουλά θέλουμε στο πείμα να υπάρχει για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα.
2: Golden Star Ferry.
1: Έτσι, αγχόμαστε και εσείς το ίδιο. Πάμε πρωινό.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: βγείτε τώρα στις γραμμές, θα απαγγείλετε το ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα κερδίσετε άνοιξε τις πύλες φορτσούνι.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Ποιος είναι ο πρώτος ποιητής?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Η λυσσασμένη Ελένη είμαι πάλι.
0: Α, η λυσσασμένη. Η λυσσασμένη
2: ακούω. Όχι η λυσσασμένη, η δυσσασμένη.
0: Α, η δυσσασμένη. Εμείς νομίζαμε ότι κάνετε μια αναφορά στη λυσσασμένη γάτα, το γνωστό έργο.
3: Σωστά.
0: Στα κλασικά.
3: Παρερμηνεύσαμε.
2: Αλλά αυτή που αλλάζω τις φωνές.
0: Ωραία.
3: Α, καλά, μας αρέσει.
0: Πολύ. Για πάμε, ρε Ελένη, για δώσ' το.
2: Πάμε. Μωρό μου, πάμε διακοπές. Πήγαμε για την Ήο. Μαγιό, καπέλο και βρακιά και μπήκαμε στο πλοίο. Εμένα αρέσουν τα λουξ, χοτέλ 5 αστέρων και όχι τα κάμπριν και σκηνές μονάχα για συμφέρον. Τι κουλά είναι αυτά που λες, πολλά τα μπικικίνια. Θες να πουλήσω τον νεφρό, να πάσεις πια την κρίνια. Θυσία κανενόντα μου, κι εγώ έκανα για σένα την πλαστική στα σύχνια μου που είναι μεγαλωμένα. Εντάξει κοριτσάρα μου, χαλάω χατήρι. Σε σπα χοτέλ θα κλείσουμε κι ας τρώμε ψωμοτήρι.
0: Μπράβο, Ελένη! Ελένη. Πολύ καλή ερμηνεία, πια έχει περάσει. Η ερμηνεία είναι σε άλλο level.
3: Μπράβο, Ελένη!
0: Πάρα πολύ καλή.
3: Για περίμενε.
0: Περίμενε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε, πώς ονομάζεστε?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποιος είστε?
4: Ο Διονύσης.
0: Έλα, Διονύση.
4: Θα πω και ένα πείμα.
0: Μπράβο, πρέπει να πεις και ένα πείμα. Πείμα θα πεις. Τι όχι, γιατί είπε για τον Μπακίνη. Στην Μπακίνη είπε για τον τραγούδι.
4: Ναι. Είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος.
0: Για πάμε, Διονύση μου.
4: Βγήκα τα ψώνια με αέρα νικητή. Λες και ήμουν μοντέλο διεθνή. Περνάω μπροστά από βιτρίνα να δω το προφίλ. Και σβήνει η οθόνη. Για λόγους ασφαλείας και στυλ.
0: Μάλιστα.
4: Λέω δεν γίνεται, ναι. Είμαι γοητεία πολύ.
0: Ναι.
4: Και ακούγεται μια φωνή. Κύριε, το κατάστημα κλείνει. Μη φοβάστε τα παιδιά, έτσι. Κάνω τελευταίο βλέμμα, σηκώνω και φρυδάκι.
3: Μάλιστα.
4: Και μου πετάει το κινητό ειδοποίηση. Η κάμερα κουράστηκε. Δοκιμάστε πάλι αύριο πρωί. Σηκώνω φρύδι μαγικό, κάνω τον γοητευτικό. Και μου λέει ένας περαστικός, εσύ φλερτάρεις ή ψάχνεις εξωγήινο σταθμό?
0: Αυτό είναι, εξωγήινο σταθμό.
3: Αυτό άλλη ήταν.
4: Και εκεί που έλεγα εντάξει, τους τρέλανα όλους εδώ. Βγάζω κινητό να βγάλω selfie στο λεπτό. Πατάω φωτογραφία με ύφος μαγικό και μου γράφει η κάμερα άγνωστο αντικείμενο, κάντε λίγο πιο φυσικό.
0: UFO, λίγο.
4: Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, έχω γοητεία πολύ. Και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει, παπά, αυτός είναι άνθρωπος ή φίλτρο που κόλλησε εκεί? Και πριν προλάβω να φύγω με στήλα αρχοντικού, ανάβει το Bluetooth μόνο του και γράφει, βρέθηκε μια συσκευή ούτρα κουλό Pro Max.
3: Μάλιστα. Πού ήταν η συσκευή, σε αυτόν τον πλανήτη ή σε άλλον?
4: Σε άλλον, στο εξωγήινο.
0: Για λύση να σου πω κάτι.
3: Μας έκαψες,
0: μας έχασες, χαθήκαμε τραγούδα καλύτερα. Είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Με το τσίμα καθένας έχει την κλίση.
3: Βέβαια ήταν αφαιρετικό, είχε νοήματα.
0: Ήταν παρά, ήταν αφαιρετικό. Αφαιρεθήκαμε, φύγαμε, δεν ξέρω ποια είμαι πια.
3: Έχουμε κι άλλον, έχουμε κι άλλον.
0: Για πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
5: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα σα, ποιο είστε?
5: Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε. Πώς λέγεσαι?
5: Γιάννης.
0: Ναι, Γιάννη.
5: Ναι, ακούτε?
0: Σε ναι, ακούμε. Ναι, ναι, Γιάννη, σε ακούμε.
5: Γιατί είμαι κρυμμένος στην πάνη, μην με ακούσει τον boss.
0: Μάλιστα, στη δουλειά.
3: Ωραία. Στη δουλειά ο Γιάννης.
5: Ωραία. Να τη λέω, να τη λέω.
0: Να τη λες.
5: Είναι βγαλμένο από τη ζωή μου, θα αναφέρετε.
0: Ναι, ωραία.
5: Λοιπόν, ξεκινάω. Περίεργα βίτσα η πρώη μου, φτιάχνονταν στη καζίνο.
3: Α, εντάξει.
5: Η πάρνη θα την πήγαινα φυλάκια να τη δίνω. Σαν έπιασα τα κότ μπροστά στο κούλο κέρι. Με άφησε πρώτη φορά να τη βάλω κέρι. Σαν έφερα ντόπια στη ζαριά παίζοντας μπαρμπούτι. Εκείνη μου άρπαξε το κουλό και το βάλε στο μπούτι. Και στην επόμενη ζαριά που έφερα εξάρια, πεβούτηξε με ζούληξε στα δυο της στα μαστάρια. Και μη σας πω τι έγινε σαν έπεσα ρουλέτα. Μου λέει σε παντρεύομαι, ετοίμασε κουφέτα. Θα μόλις τα έκασα όλα στο blackjack στο τελευταίο κέρι. Έφυγε και με παράτησε με το πουλί στο κέρι.
0: Τι έπαθες αγόρι μου! Ρε Γιάννη, μπορείς να κρυμμένο τόσο Γιάννη!
3: μπορέσει, Γιάννη.
0: Γιάννη! Ήταν εκπληκτικό. Είσαι νικητής, αγόρι μου.
3: Κέρδισες.
0: Γεννημένος νικητής.
3: Εντάξει, τι ερμηνεία ήταν αυτή.
0: Καταπληκτική ερμηνεία. Και τώρα θα πας και στην νησί, πάρε και μια τσιροπίτα. Πάρε και την τσιροπίτα με χορτάρι και τώρα που θα πας στην νησί και να μας φέρεις και να μας τώρα γιατί μου είχε χαλάσει και την παρατήρη μου.
3: Λοιπόν,
5: πού τη ξέρει τι είμαι εγώ και λες έτσι.
0: Πού τη ξέρει, δεν ξέρει εσύ. Δεν ξέρει. Φανταστικός, φανταστικός, ακόμα γελάω. Συγκλονιστικό. Να σε καλά, αγόρι μου, μπράβο, μας έκανες και γελάσαμε.
3: Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Γεια σου.
0: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Καταπληκτικός Χρήστος Μάστορας, είναι ο ρυθμός 949 και το πάμε πρωινό της Τρίτης. Εδώ Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά κάθε μέρα και ο Μασούτης στην παρέα μας με το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Εκεί βρίσκουμε οι vouchers, φυλάδια προσφορών, ακόμη και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και περισσότερα μαθαίνουμε στο masoutis.gr, το κατεβάζουμε δωρεάν.
1: Σούπερ. Εμείς τώρα θα φύγουμε.
0: Ναι, να φύγουμε σιγά.
1: Να φύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε.
0: Καλοκαίρια σε η
1: δεν
0: φάση.
1: Θέλω να μου φύγετε. Δεν θέλω να σας χάσουμε.
2: Όχι βέβαια.
1: Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος Ιουλίου. 7 με 10 κάθε πρωί.
2: Έτσι να σας κρατάμε συντροφιά τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχεται το καύσον.
1: Να μην νομίζετε ότι είστε τελευταίοι αναπομείνοντες. Είμαστε και εμείς εδώ μαζί σας.
0: Συνεχίζετε με Μαντόγα Στεράτου. Μετά με Γιάννη Κατινάκη.
1: Ναι.
0: Μετά με Αλάνια και μετά με Ντάντζελο. Στο ρυθμό 949 έχουμε και Χαλκούς το βράδυ. Όλα τα έχουμε ρε παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 7 ακριβώς το πρωί. Με ένα μήνυμα σας αφήνουμε.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας τα απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949. Τελευταία μέρα του Ιουνίου και ίσως βρείτε τα πρώτα σίκα στα ράφια. Αν τα εντοπίσετε, βάλτε τα στο καλάθι για να πάρετε τα πολλαπλά ωφέλη τους. Τις βιταμίνες B6 και C, τις φενόλες και τα φλαβονοειδή, αλλά και το κάλιο που περιέχουν τα σίκα. Ένα μέταλλο που σύν της άλλης συμμετέχει στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Κάλεσε ρε Σώτη στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
7: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Έτσιμα εγώ.
1: Ρυθμός 949.
2: Από το εγώ μέχρι το εμείς. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, πετάμε μουσικά ψηλά και σήμερα.

Έτσι καλοκαιρινά και σήμερα. Τρίτη και τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 Ιουνίου. Συνεχίζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και φυσικά 2-6-10-2-24-2-61, αριθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, σε Facebook και σε Instagram. Άντριας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Έλα να τα πούμε. Καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949, το ξέρεις καλά.

Και αν θες να κάνεις το πάθος σου πραγματικότητα και να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά αγαπάς, θέλω να συνημερώσω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Πολύ απλά. Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες.

Όλο το χρόνο, αλλά και το καλοκαίρι, με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan παίζει στην κορυφή. Και συνεχίζει με νέο κατάστημα στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13, με opening γεμάτο εκπλήξεις και γευστικές δοκιμές από premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. Εδώ και 30 χρόνια, η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν στο νέο κατάστημα της Pizza Fan στο Ρίο. Ένα ακόμη κατάστημα της Pizza Fan είναι δίπλα σου.

Συμβαίνει εδώ και χρόνια πολλά. Και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Εμάς είναι δικό μας, εδώ είναι πατρινό. Μπορείς να πεις πολλά καλοκαιρινά σ' αγαπώ με ένα παγωτό από το Edelweiss. Το ποιοτικό το παγωτό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Από τις καλύτερες πρωτεσίλες και αναλύωτο στο χρόνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, θα κάνουμε την επόμενη μία ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές επιλογές εδώ στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949.
1: Έλενα Ζευγάρα και θα το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Ρυθμό 949, πρώτη μετάδοση. Αφού ξέρεις ότι όλες οι επιτυχίες παίζουν πραγματικά μόνο και μόνο εδώ. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά. Καλημέρα σε όλους τους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από πού και να μας ακούς. 2610-224-261 το τηλεφωνό μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα social media, έτσι μας βρίσκεις παντού. Άντριας Πολυμερόπουλος το δικό μου. Και πάμε έτσι χέρι με χέρι μέχρι τις σχολές Δέλτα, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις έτσι πολύ απλά το Δέλτα βήμα και να σπουδάς σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας αλλά και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στην χώρα. Κλείσει μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής Delta Αγίου Ανδρέου 47 και Γολογοτρώνη 3 εδώ στην Πάτρα και ξεκίνησε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε λοιπόν το Delta βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας
2: 2610-27-051.
1: Κι αν ψάχνεις τον μοναδικό συνδυασμό, είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δακλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους τσόκοκρατς με πλένα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμη περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Τσόκοκρατς φυσικό βούτυρο και τσόκοκρατς Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμη ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που πραγματικά δεν περιγράφεται. Καλές απολαύσεις.

Λοιπόν, και φυσικά όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Έρχεται καινούρια η Ιουλία Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται, Νικηφόρος και Κακό Παιδί. Δυνάμωσε.

Λοιπόν, και έτσι σήμερα με Θοδωρή φέρει και κατάματα, θα σας αφήσω. Ραντεβού εδώ αύριο στην ώρα μας, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο μέρας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Δε με

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός το ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Ρυθμός 949.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τριτούλα λοιπόν, μία μέρα παιδιά πριν μπούμε στον Ιούλιο. Καλό μήνα θα το πούμε αύριο. Σήμερα όμως θα σας πούμε το Τιμή Αθηνά κλείνει και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εντάξει, πολλά τα νέα για αυτές τις μέρες. Έχει πέσει παρόλα αυτά έτσι λίγο το σουσού από ό,τι έχουμε καταλάβει και πολύ μας αρέσει, γιατί είναι καλύτερο να έχουμε ωραία μουσικά νέα. Ε, τι λέτε. Μένετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές συναυλίες, γιατί έχουμε πολλά νέα, γιατί έχουμε πολλά viral hits εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν δεν είδες τα Mad Video Music Awards, παιδιά, τότε αύριο πρέπει να τα δεις οπωσδήποτε, που έχουν πρώτη αποκλειστική μετάδοση στην τηλεόραση. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πολλά τραγούδια έχουν αρχίσει ήδη να τρεντάρουν, όπως το Summer in Greece που ήταν το remake που έκανε η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον FY και τον Μους στο πολύ πολύ γνωστό, παιδιά, τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το αγαπημένο Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν υπαλλήλοι, ελπίζω να θυμάστε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν θυμάστε το Summer in Greece, σημαίνει ότι είστε πολύ μικροί, οπότε σας αρχίζω να κλαίω. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, παιδιά. Ελπίζω να το ακούσουμε και επίσημα τις υπόλοιπες μέρες, γιατί πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ και ξεκινά και με ένα τέτοιο στίχο. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ημιτελικός Your Face Sounds Familiar προχθές και περιμένουν το μεγάλο τελικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα παιχνίδι, παιδιά, που μας θύμισε το ότι ο κόσμος χρειάζεται και ψυχαγωγία. Μείνετε στην παρέα μου λοιπόν, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά πολλά trends, παιδιά, που δεν έχουμε συζητήσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο TikTok, παιδιά, εμένα προσωπικά μου βγαίνει η Ιουλία Καλυμάνη με τη Ρενέ Στυλιάρα non-stop. Με τα καλύτερα που έλκονται. Είναι ένα από τα νέα τραγούδια της Ιουλίας Καλυμάνη, το οποίο το έχει πει και πολύ στο μαγαζί και κάνει πάταγο, σας λέω. Η ίδια έχει ξεκινήσει επιθετικό marketing, επιθετικό πρόμο μαζί με τη Ρενέ Στυλιάρα που της έχει γράψει το τραγούδι. Και βλέπουμε συνεχώς βιντεάκια τους. Λοιπόν, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το ακούσετε οπωσδήποτε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας Αθηνά Κλίμη και είστε στο Be Viral Radio Show.

Παιδιά, η Ατζέλα Δημητρίου, τι χαμό κάνουμε μία τάκα της. Μετά το δεν φωνάζουμε, παιδιά, έχουμε κι άλλο. Το ιδανικό της καλοκαίρι. Το είπε εδώ πέρα σε εμάς, λοιπόν, σε ένα κιου που κάναμε στα Mad Video Music Awards. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει βίντεο που έχει πάει καλύτερα αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συγκεκριμένα, έχει γίνει viral η ατάκα που είπε με παγωμένα παγάκια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Λοιπόν, αγαπάμε, Lady, και φυσικά μένετε στην παρέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Harry Styles συνεχίζει πολύ επιθετικά, παιδιά, τις συναυλίες του στο Wembley, που έχει ξεπεράσει ακόμη και το The Eras Tour. Και ταυτόχρονα έχουμε δει πάρα πολλά στιγμιότυπα που έχουν γίνει viral. Τι εννοώ, παιδιά, με αυτό? Έχει γίνει χαμός, γιατί σε μία του συναυλία βρέθηκε η Ελληνίδα φαν, η οποία ανέφερε πάνω σε ένα ταμπλό που είχε κρατήσει ότι πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της προκειμένου να μπορέσει να πάει σε αυτή τη συναυλία. Μάλιστα, είπε στη συνέντευξή της ότι έβγαλε 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο προκάλεσε και πολλά σχόλια, και θετικά και αρνητικά. Γενικότερα, παιδιά, βλέπουμε το ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και θεωρούνται έτσι λίγο πιο normal, πιο συνηθισμένα. Κάτι τέτοιο, αν το ακούγαμε παλιά, θα γινόταν ένας κακός χαμός και θα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη λογοκρισία. Παρ' όλα αυτά, ήταν και θετικά και αρνητικά. Απόψεις εγώ δεν θέλω έτσι να αναφέρω, δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Αυτό όμως θα ήθελα να πω είναι το ότι ο Harry Styles αυτή τη στιγμή είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να κλείνετε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ο καύσωνας ξεκίνησε και επισήμως, παιδιά. Αύριο έχουμε 1η Ιουλίου. Κάπου λίγο πολύ χαρούμενοι, τέλος πάντων, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνετε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Παιδιά, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Βλέπω τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου για αυτές τις ημέρες. Βλέπω ότι σήμερα 12 η ώρα το βράδυ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έχει ξαναπάει η Ελένη Φουρέιρα στο, στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, συγγνώμη. Το σκεφτόμουν τόση ώρα. Νομίζω πως όχι, οπότε μάλλον αυτή η συνέντευξη θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα είμαστε μαζί για πολύ πολύ λίγο ακόμα και εσείς έχετε χρόνο να μου στείλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Instagram μας Be Viral Radio Show, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλείνει, ώστε να τα ακούσετε σήμερα ή αύριο. Μην χάσετε ευκαιρία.

0: Αυτό ήταν το B-Viral Radio Show και για σήμερα. Αθήνα κλείνοντας στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: χάθηκε το σήμα.
1: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
2: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
1: Εκεί θα είναι και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
2: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
3: Βαμβακού Experience Festival.
1: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: ζέστη. Δεν ξέρω αν είναι ορμονολογικά, υπάρχει κάτι. Δηλαδή, εμείς σε μια κατάσταση πάντα θα πρέπει να είμαστε εδώ, αρρωγοί και συνοδοιπόροι, στο δύσκολο ταξίδι της ζωής, χωρίς αγόγγιστα να προχωράμε την καθημερινότητά μας, χωρίς να λέμε δεύτερη
1: αγάπη
0: κουβέντα.
1: Γιατί δεν ανοίξουν λεξικό οι άνθρωποι τώρα που οδηγούν. Τι φάση.
0: Λοιπόν, έρχεται η Ελένη Φορέιρα, έρχεται το Τζάκι Ο. Δύο ολόκληρες ώρες έρχονται γεμάτες μουσική, γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες και νέα τραγούδια, γιατί εδώ θα ανακαλύψεις και νέα τραγούδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελένη Φορέιρα, και ερχόμαστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Πες το μου.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης που φεύγει τώρα, πάει να κάνει τις διακοπές του για να επιστρέψει για ένα tour non-stop στα
1: τι
0: μέσα
1: κάνει,
0: του Ιούλη.
1: Τι να κάνει, Παναγιώτη, τι να κάνει, Ρες Παναγιώτη κι αυτός. Τι να κάνει, να πάει να κάνει τις διακοπούλες του.
0: Εν τω μεταξύ, είπαμε, ξεκινάει και η Ελένη Φουρέιρα το tour της. Αύριο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και 8 είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατο.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
0: Μαγικό.
1: Η Ελένη είναι τόσο όσο. Να κάνει και τις διακοπές της και εκείνη.
0: Δεν έχει και λίγες μεταξύ μας.
1: Διακοπές.
0: Όχι, συναυλίες.
1: Όχι. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, πολύ. Εγώ, αυτό που λέγαμε, γιατί είναι πολύ βλεκτική στο κομμάτι των συναυλιών της.
0: Εντάξει. Γενικότερα το έχεις δει και στη νύχτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάει σε μπουζούκια να δουλεύει διήμερα.
1: Ναι,
0: προτίμησε να πάει μία ημέρα και να είναι δυνατή. Θα είναι στο Λόχα. Έτσι ξέρω.
1: Κανονικά στο Λόχα.
0: Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα σχήματα τα οποία ακούγονται. Για γιατί, ας πούμε, υπάρχει μία ερώτηση τέτοια. Τα σχήματα τα οποία ακούγονται είναι. Λιόλιου Σάκης Ρουβάς, Σαμπάνης Μακρόπουλος, η Φουρέιρα μόνη της στο Λόχαν. Έχουν ακουστεί για Νατάσα Βανδί, δεν έχει κλείσει κάτι. Υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
1: Καλοκαιρινό Ρουβάς
0: Αργυρός. Κάτσε να ετοιμάσετε το ρήμπα. Θεωρητικά θα πρέπει να ανοίξει 27.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει. Και κάποιες Πέμπτες τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκη συνεχίζει.
1: Πάρα
0: με τον
1: πολύ ωραία.
0: Βγήκε και στα Instagram που έκανε τις δηλώσεις του, τάδες.
1: Ναι, τάδε.
0: Τα λέμε αυτά. Τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνη.

0: Τα έχει πει όλα πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει. Κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA.
1: Αλήθεια.
0: Αν και νομίζω ότι αυτό φταίει, είναι το DNA των ανθρώπων, παιδί μου. Έχεις κάποια πράγματα, τα θεωρείς κεκτημένα, τα θεωρείς δεδομένα. Και όταν εκείνη τη στιγμή σταματήσουν να σου δείχνουν το ενδιαφέρον, σταματήσουν να σου δείχνουν ότι είσαι το επίκεντρο, εκείνη τη στιγμή.
1: Τι?
0: Σε πειράζει. Και λες γιατί. Κάτσε, ρε φίλε. Όταν δηλαδή ήμασταν εδώ στην περιοχή και
1: αυτό,
0: λέγαμε και προσπαθάγαμε και τα λοιπά.
1: Αυτό!
0: Φτισμένους. Και τώρα μέρεση. Ξαφνικά, πού σε!
1: Τις φορές μου συμβεί αυτό.
0: Πόσες?
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Όλες τις φορές που έχω φύγει.
0: Εσύ φεύγεις.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Μην ακούς,
0: πάντα.
1: Μην ακούς τι λέγεται. Πάντα.
0: Μην
1: πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάνω πάρα πολύ υπομονή. Καταλαβαίνεις. Κάνω, υπομένω. Και επίσης κάτι πάρα πολύ που είναι food for thought, έτσι. Μου το πει ο ψυχολόγος μου, και μου λέει: Ηλένια, άλλο υπομονή, άλλο ανοχή.
0: Ναι. Εγώ ανέχομαι. Εγώ δεν είπαμε. Λέω ότι κάνω υπομονή, αλλά είναι ανοχή.
1: Και εγώ, γιατί είχα μπερδέψει πολύ τις έννοιες μέσα στο μυαλό μου.
0: Αλλά εντάξει, εγώ μιλάω πιο πολύ σε εργασιακό περιβάλλον, όχι τόσο σε προσωπικό. Καταλαβαίνεις.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ενώ Ντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams είναι εδώ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια φιλοσοφική παύλα ψυχοτροπική συζήτηση. Ναι.
1: Παναγιώτης Τσιμής κάθεται ακριβώς απέναντί μου και κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική. Γιατί έλεγε για το εργασιακό. Στο εργασιακό, ναι, μεν ανέχεσαι, αλλά ξέρεις, ίσως υπομένεις, γιατί η διαφορά της υπομονής με της ανοχής, νομίζω, είναι ότι η υπομονή ξέρεις ότι θα σου δώσει, δηλαδή υπομένεις για να. Γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Θα σου πω. Στο εργασιακό. Ναι. Απλά, τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να κάνω με έναν υπολογιστή απέναντί μου, έχω να κάνω με ανθρώπους.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, αν όταν ξεφεύγουν, ξεφύγω κι εγώ, θα γίνει πυρηνική έκρηξη.
1: Mm.
0: Οπότε, κάθομαι και λέω ότι εγώ έχω την ευφυΐα, να το πω έτσι. Μην το ακούσεις ψωνίστικο. Απλά έτσι, σε αυτό το τρόπο βάζω τον εαυτό μου. Να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχει τύχει ένας, πρόσφατα θα σου πω κιόλας, να μου λέει κλείσε το τηλέφωνο γιατί θα τσακωθούμε κτλ. Είχαμε ήδη τσακωθεί. Ρίξα ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα γίνει πρόβλημα. Και του λέω δεν κλείνω το τηλέφωνο. Και μου λέει κλείσε το κλείνω. Λέω αν το κλείσεις.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, τι τελειώσαμε, δεν χαίστηκε. Δεν προσωπική σχέση.
1: Ναι.
0: Αν το κλείσεις θα πάω εκεί και θα σου κατεβάσω όλο το τέτοιο κάτω. Και ξέρω ότι είμαι τρελός και το κάνω. Και δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά του λύσαμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί την ώρα που συμβαίνει και αρχίσω εγώ και το συζητάω και αρχίσει εκείνος και το συζητάει, θα υπάρξουν άλλοι 5 που δεν με συμπαθούν ή που το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: θα φουσκώσουν την κατάσταση και μετά δεν θα λύνεται. Πρέπει να λυθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτή τη συνωμοταξία και τη κατηγορία. Βασικά πάμε και θα σου πω.
0: Κατά τα παπών και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα. Αυτά, αυτή είναι η Αναστασία. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Και τα σπάμε εμείς κανονικά.
0: Τρομερή συζήτηση εδώ πέρα. Ναι. Τρομερό μπιφ.
1: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει μόνο και στις εργασιακές σχέσεις. Ισχύει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί αν δεν το λύσεις, δεν θες εκείνη τη στιγμή. Θες μετά από μια ώρα που θα έχει ηρεμήσει, ας πούμε, κάπως το. Γιατί είστε δυο σας. Αν δεν το λύσεις εκεί, μετά αυτόματα αυτό πάει και γράφει. Γράφει. Μέχρι που κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι σου και εκείνη που το DNA σου λέει ότι τους καίει τους υπόλοιπους. Γιατί έχει γράψει τόσο πολύ που δεν είναι πάρα πολλά μικρά άλλη τα θεματάκια που θεωρώ ότι αν δεν τα έχεις εκείνη τη στιγμή, δεν τα έχεις συζητήσει. Και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις γενικά εν τέλει είναι η επικοινωνία.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: σου θα ζω.
1: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, αυτή την πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Μιλάω για τους τυφώνες, μιλάω για ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει από τη φωνή του Νικόλα.
2: Τέλεια.
1: Και το έχει γράψει ο Σάκης Καντάς και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά.
2: Τι είναι η ήταν αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι το σέρνω 2 χρόνια τώρα που προσπαθώ να το κάνουμε.
2: Με τους Αλκατράς.
1: Όχι με τους Αλκατράς. Γενικότερα διασκευή σε αυτά τα ξέρεις, που γίνονται διασκευές. Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι σαν την πλάτη, σαν το στοχοποίησαν αυτά τι ιδέε που.
2: Βλέπει που σε κοιτάω, έτσι. Βλέπει που σε κοιτάω.
1: Κάθε, τι έχετε στο χρόνο.
2: Τίποτα. Στα 50.
1: Ρε, εσύ. Πόσε φορέ, πόσε σου έχω πει.
2: Καλέ. Τι
1: ποιος είναι αυτό, ποιο είναι το
2: ποιο
1: παιδί.
2: Ποιο είναι το παιδί. Όχι. Όχι.
1: Όχι.
2: Είπαμε ότι θα κάτσουμε να το. Να το
1: ωραία, να εδώ.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Ένας άλλος Παναγιώτης. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Αυτό συζητούσαμε πριν, να ξέρετε. Είναι ένας άλλος Παναγιώτης στη μία δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Έχει τύχει.
1: Είμαι σαν τη διπλή ζωή της Βερόνικα.
2: Έχει τύχει. Καλά, όλοι ήμασταν να το σκεφτείς. Αλλά έχει τύχει, παιδιά, να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο στούντιο και να μιλάει, γιατί στο άλλο κομμάτι. Και να μιλάει σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι εδώ, έτσι γλυκούλης, ωραίος, πρόσχερος αυτό.
1: Είμαι γλυκός άνθρωπος. Παιδιά,
2: ναι, ναι, αλλά σε διακατέχει και μια αυστηρότητα.
1: Δεν είναι μια ρεάκουλη.
2: Δεν μιλάς άσχημα,
1: όταν,
2: μην
1: όταν εγώ είμαι επαγγελματίας, απαιτώ και από τον άλλον να είναι. Δεν μπορεί να είμαι επαγγελματίας εγώ και όπου θέλεις εσύ να μην είσαι και να μου τη λες και από πάνω. Πάμε σε αρχίσουμε γιατί δεν θα βγει.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Λένα Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μας. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, έχει ξεκινήσει μια εκπομπή ψυχοθεραπείας. Προφανώς είναι τα τέλη του Ιούνιου. Κάνουμε τον απολογισμό μας κι εμείς κάπως, έτσι. Είμαι καλά, Νίτα μου. Έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Έχω βρει τον εαυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, θα αποθανατήσω τη στιγμή αυτή. Την αποθανάτησα τώρα εγώ. Εντάξει.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Daily.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε.
1: Έχουν πάρει εδώ οι διαδήμοι, παιδιά, τα μηνύματα. Εντάξει, ακούστε. Δεν είπαμε
0: παιδιά,
1: ότι.
0: Δεν είναι, είναι και. Παίζουν και άλλο οι ρόλοι. Δηλαδή, αν ακούσει, α πούμε, ανθρώπου. Ναι. Όχι, και γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, έχω. Η κολλητή μου φίλη, α πούμε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει
1: έχεις
0: ότι είμαι κρυό. Έχω φίλου.
1: Έχω.
0: Και πού.
1: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσει.
0: Με κάνουν ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι κρυό. Μου λέει δεν είσαι κρυό. Οι κρυοί. Συγχαίρετε του κρυού. Οι κρυοί είναι άλλο πράγμα από σένα. Μου λέει εσύ είσαι ψυχούλε. Είσαι το ένα το άλλο.
1: Είσαι, όχι.
0: Είμαι κρυό.
1: Ναι. Εγώ έχω δύο πολύ καλέ φίλε που είναι κρυοί. Τα πηγαίνουν πολύ καλά δηλαδή με του κρυού. Αλλά οι δίδυμοι είναι μια άλλη κατηγορία. Επειδή είναι από μόνοι του. Εγώ ξέρω και το τύπο.
0: Μα το πρόβλημα στου δίδυμου είναι ότι δεν ξέρει με ποιον επικοινωνεί. Είναι πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
0: Εντάξει, ζουν ανάμεσά μας και αυτή τι να πεις.

0: Να μ' αγαπάς αυτήν την ιδέα στην Ομπανδία, να τελικώς κούσινε στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Εδώ είμαστε, το κάνεις όλο και χειρότερο. Έτσι, εκεί πήγαμε το σώσουμε για τους διδήμους, λες ζουν ανάμεσά μας, λες γίνει εξωγήινη. Τέλος πάντων. Μια και λέγαμε για εξωγήινους, παιδιά, να πάτε να δείτε. Δεν ξέρω, στο είπα.
0: Είδες το βίντεο που διέρευσε. Που και καλά από την τη ζώνη.
1: Το είδα, το
0: που
1: είδα.
0: Λένε ότι είναι προϊόν. Τώρα με το AI δείξεις και την αλήθεια και την ψέμα.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα, το λέω με αφορμή.
0: Που δείχνει
1: το...
0: ένα εξωγήινο.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια, εξωγήινο, όπως το... η αλήθεια είναι τον εξωγήινο, το δείχνει όπως τον βλέπουμε στις σειρές.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινο. Ξέρεις τι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει, υπάρχει και αλλού ζωή. Ότι υπάρχει
0: όχι,
1: ζωή
0: είναι
1: πλέον
0: φοβιστικό
1: εκτός...
0: να μην ξέρεις αν είναι εχθρικό απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Ή τι είναι. Ή,
1: αυτό.
0: Ή, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να τρώει ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και ανθρωποφάγοι. Μπορεί και η εξωγήινη να είναι ανθρωποφάγοι. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις σίγουρα. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι πλέον και επιβεβαιωμένα και το έχουν πει κιόλας, υπάρχει ζωή πέραν της.
0: Σε άλλο γαλαξία.
1: Ακριβώς, σε άλλο γαλαξία. Και ότι έχουν.
0: Μπορούμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας γαλαξία και οι άλλοι στο δικό τους.
1: Αυτό
0: και να
1: είναι μια
0: happy
1: πραγματικότητα. Αλλά ότι και ότι υπάρχουν και βίντεο με. Πώς το λένε, με τα UFO τα λεγόμενα. Και ότι κάπως λίγο οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν πει ότι είχα δει κάτι περίεργο δεν είναι πλέον τρελοί. Και δεν είναι κάποιοι τρελοί. Που...
0: Πολύ ωραία κουβέντα ανοίξαμε όμως την εκπνοή του μήνα και της εκπομπής. Καταπληκτικό. Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Και το ακούς πρώτα εδώ. Αλήθεια τώρα. Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρινο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα το δείτε και αύριο φυσικά στα βραβεία ΜΑΤ που θα
0: παιχτούν
1: στην τηλεόραση. Οπότε θα δείτε και το act που έκανε η Έλληνα Παπαρίζου στα βραβεία.
0: Βέβαια.
1: Και είπε αυτό το τραγούδι.
0: Το είπε. Το είπε. Τα λέμε και αυτά.
1: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε.
0: Αύριο. Τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Τώρα.
0: Άδειο, τελειώσαμε.
1: Και όλα τελειώσαν. Δίχω μια λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα,
0: στην ίδια
1: κορυφαία συνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
0: Bye!

0: Daily Couscous.
1: El Flow σε 9 Σαρδένια.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τελευταία μέρα του Ιουνίου και ίσως βρείτε τα πρώτα σίκα στα ράφια. Αν τα εντοπίσετε, βάλτε τα στο καλάθι για να πάρετε τα πολλαπλά ωφέλη τους. Τις βιταμίνες B6 και C, τις φενόλες και τα φλαβονοειδή, αλλά και το κάλιο που περιέχουν τα σίκα. Ένα μέταλλο που σύν της άλλης συμμετέχει στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Χάθηκε το σήμα.
5: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
6: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
5: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρμπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
6: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
7: Βαμβακού Experience Festival.
5: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Αγενησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
13: Αποκλειστικά. Πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 949.

0: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Χάθηκε το σήμα!
2: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
3: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
2: Εκεί θα είναι Κέτι Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
3: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
4: Βαμβακού Experience Festival.
2: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
10: Αποκλειστικά πρώτη μετάδοση στο ρυθμό 941.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου και είμαστε παρέα. Το Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, το Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Ξεκινήσαμε με Χρήστος Αντικάη, Αναπνοή Ανατολή, μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Λυκερίας. Και συνεχίζουμε με επίσης μια διασκευή, Υποσυνείδητο, από Κέτη Γαρμπή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, του Night Radio Show εδώ είμαστε και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τελικά ψάχνω τον άνθρωπο που μου ταιριάζει ή απλώς κάποιον για να μην νιώθω μόνη. Κοίτα, αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Γιατί αν ψάχνεις κάποιον για να γεμίσεις, ας πούμε, ένα κενό, υπάρχει δίπλα σου. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που δεν σου ταιριάζει, έτσι. Η μοναξιά είναι δύσκολη, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να νιώθεις μόνη σου όντας σε σχέση, ε. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Tonight Radio Show, δεύτερο ημιώρα εκπομπή. Αυτό είναι ο Νίκος Απέης με τη Δάφνη Λόρενς. Ο σύντροφός μου είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά νιώθω ότι δεν με κάνει να γελάω πια όπως παλιά. Κοίτα, το γέλιο πολλές φορές είναι ένας υποτιμημένος λόγος για να κρατήσεις μια σχέση ζωντανή. Αλλά, δηλαδή, δεν είναι μόνο μεγάλες εκδηλώσεις αγάπης, ταξίδια και αυτά τα πράγματα. Είναι οι μικρές στιγμές που γελάς με τον άνθρωπό σου χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Αν αυτό λοιπόν χαθεί, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάθηκε και η σχέση. Ίσως σημαίνει ότι πρέπει να θυμηθείς πώς είναι όταν περνάγατε έτσι, απλά και ωραία καλά. Γιατί πολλές φορές η καθημερινότητα μας βάζει σε αυτό το mood, να το πω πιο σωστά. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, ολοκαίρι για τραγούδι.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ρυθμός 949. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα στο Night Radio Show. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ, να μ' αγαπάς. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Άλκης παιδί στο μικρόφωνο. Μετά από κάθε καυγά σκέφτομαι να χωρίσω, ακόμα και αν την επόμενη μέρα είναι όλα καλά. Αυτό ξέρεις τι δείχνει, δεν φοβάσαι το καυγά. Φοβάσαι τη σύγκρουση. Ξέρεις, κάθε φορά δηλαδή που τα πράγματα δυσκολεύουν, το μυαλό σου φτιάχνει μια έξοδο κινδύνου. Όχι να βρει τη λύση, αλλά καμία σοβαρή σχέση δεν χτίζεται χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά από ένα καυγά θέλετε και οι δύο να ξαναβρει ένας τον άλλον, να ξανασυναντηθείτε. Αυτό σου να πω, καντάδα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, όλο και ένα και τραγούδι από την Ελένα Ζευγαλά. Θα. Αυτό από το Fever, φυσικά. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Έχω αρχίσει να ζηλεύω το χρόνο που περνάει ο σύντροφός μου με τους φίλους του. Είναι φυσιολογικό? Κοίτα, είναι φυσιολογικό να σου λείπει ο άνθρωπός σου. Δεν είναι όμως υγιές να θέλεις να είναι μόνο, όλος το κόσμο να σε σύρε, παιδί μου. Ξέρεις, οι καλές σχέσεις αφήνουν χώρο για φίλους, ενδιαφέροντα, προσωπικό χρόνο. Γιατί όταν δύο άνθρωποι αναπνέουν ελεύθερα, συνήθως επιστρέφουν ο ένας τον άλλον με περισσότερη χαρά και όχι από υποχρέωση. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου και είμαστε παρέα. Το Night Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, το Night Radio Show στο Instagram εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Ξεκινήσαμε με Χρυσό Σαντικά, η Αναπνοή Ανατολή. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Γλυκερίας. Και συνεχίζουμε με επίσης μια διασκευή, Υποσυνείδητο, από Κέτη Γαρμπή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Άγγελο Διονυσίου, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, του Night Radio Show εδώ είμαστε και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τελικά ψάχνω τον άνθρωπο που μου ταιριάζει ή απλώς κάποιον για να μην νιώθω μόνη. Κοίτα, αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος στον εαυτό του. Γιατί αν ψάχνεις κάποιον για να γεμίσεις ένα κενό, υπάρχει δίπλα σου. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που δεν σου ταιριάζει, έτσι. Η μοναξιά είναι δύσκολη, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο να νιώθεις μόνη σου όντας σε σχέση, ε. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.